0: DJ.
1: I'm Camila Cabello.
2: This is The Weeknd.
3: I'm Justin Bieber.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: Radio DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Love is the strangest thing. Just when you think

0: Radio DJ.
1: Το γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας αυξεντή 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

0: σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: All your favorites in one.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ. Radio.

0: Energy.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Hello, monsters. Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Yay.

6-9-8-8-9-5-7-9-5-7 ο μαγικός αριθμός του Viber που μας φέρνει κάθε μέρα πιο κοντά. Εκεί τα λέμε όλα, ό,τι θέλετε να ζητήσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. www.dj.gr μας ακούτε online. Και φυσικά κατεβάζετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τις νέες μας εφαρμογές διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Εντελώς δωρεάν, πάρα πολύ εύκριστες, πάρα πολύ γρήγορες. Τα έχουν όλα και μας ακούτε με ένα κλικ. Και στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Ελάτε και από εκεί. Και σας έχω σε λίγο έρευνα για τα τρία πιο ενοχλητικά είδη συναδέλφων στο γραφείο. Εμείς τα έχουμε και τα τρία εδώ στο ραδιόφωνο. Θα σας τα πω αναλυτικά. Συνεχίζουμε με νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στον DJ.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. All your favorites in one place.

0: Είστε εδώ στο 95 και τα Λάρισα DJ και σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι σας έχω έρευνα για τα τρία πιο ενοχλητικά είδη συναδέλφων στο γραφείο. Εμείς τα σταμάτα, εμείς τα έχουμε εδώ και τα τρία. Το νούμερο ένα ενοχλητικό, ο εγώ τα ξέρω όλα. Εγώ είμαι αυτή, εγώ είμαι ο ξερόλας. Εγώ είμαι το νούμερο ενοχλητικό συνάδελφο. Ο νούμερο ένα ενοχλητικό συνάδελφο στο ραδιόφωνο είμαι εγώ. Είναι αυτό που δεν έχει σημασία αν είστε στην ίδια ομάδα, αν έχετε την ίδια θέση, αν δουλεύετε πάνω στο ίδιο project, αλλά εκείνο τα ξέρει όλα καλύτερα από εσά και δεν μπορείτε να του πείτε και τίποτα τι περισσότερε φορέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε τον συνάδελφο που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο. Τα πάντα όλα, χύμα. Α είναι 12 η ώρα το βράδυ, θα στείλει μήνυμα έτσι χωρί λόγο απλά για να ενοχλήσει. Και πάλι φανεί Γιαννιώτη. Βεβαίως. Και στη θέση νούμερο 3 έχουμε τον μόνιμο αρνητικό, εκείνος που δεν θα πει καλό λόγο για τίποτα. Η Γιαννιώτη είναι ο πιο ενοχλητικός συνάδελφος. Λέω να τη διώξουμε, θα το βγάλουμε σε ένα poll στο Instagram λίγο αργότερα.
1: Έρχεται σε προσφορά,
0: τρία σε ένα. Τα υπόλοιπα σε λίγο, θα επιστρέψω.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Y-H μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας αυξεντή 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410. 28, 13, 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
10: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
11: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
12: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
11: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
12: Τηλέφωνο 2410 286 008.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

Και δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σας από χθες προχθές το χαμό που γίνεται στα social media με αυτό το trend. Πώς μοιάζετε, πώς θα μοιάζετε μάλλον αν ζούσατε στα 80's. Σίγουρα το έχετε δει, εκτός αν ζείτε κάτω από καμία πέτρα. Έχουμε δει τους πάντες να το κάνουν μέσω AI. Οι περισσότεροι είναι αρκετά πετυχημένοι. Βέβαια, κάποιοι δεν τους βλέπεις, δεν τους φαντάζεσαι έτσι. Πείτε μου στο Viber αν το κάνατε κι εσείς και στείλτε μου και φωτογραφία αν θέλετε να την δω. 6988-957-957-www.dj.gr. Για ό,τι μας κάνει κλικ, τα βλέπετε όλα εκεί. Συνεχίζουμε πάντα με νούμερα 1 επιτυχίες στο 95 και από τα Λαρίσα DJ.

Λίγο πριν τα ρολόγια σας και τα ρολόγια μας δείξουν 12, θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Μία η συχνότητα, ένας ο σταθμός, ένας ο προορισμός. 95 και τα Λάρισα DJ. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη Σαρωτική μέχρι και τις 2. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
2: Το καλύτερο για το τέλος.
1: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Το 10ο καλό. 5η 10 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε. 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα έξω σύμφωνα με την Έμι. Δυνατός ήλιος. Καλή διάθεση. Είναι προ-Παρασκευή. Και φυσικά όλες οι επιτυχίες παίζουν στον αγαπημένο σου DJ μέχρι και τις 2 με τη Φανή Γιαννιώτη στην παρέα σας εδώ. Εσείς αλήθεια που περιμένω τα νέα σας στο Viber αλλά και στα social. Πάμε να ξεκινήσουμε με νέο.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ. All your favorites in one place.

χαρούμενο αυτό, ε. Just the way you are. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο έτσι να το περάσουμε σαν μήνυμα. Ο καθένας να μένει όπως είναι. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε και που θα θέλαμε να αλλάξουμε να είναι ο εαυτός μας προς το καλύτερο. Αμπελοφιλοσοφίες προ-Παρασκευής. Είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι κάνετε, πώς είστε. Περιμένω στο Viber τα μηνύματά σας. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Εκεί μου στέλνετε και τις επιλογές σας και τις ιδέες σας για throwback. Φυσικά μας βρίσκεται στα social και σήμερα Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, παντού. Ως Larissa Radio DJ, εκεί παίζουν και σούπερ διαγωνισμοί. Σε λίγο σας έχω αναλυτικά. Alex Warren, Fresh New.

Με νέες κυκλοφορίες έχω έρθει σήμερα. Natalie Bouglia μου αρέσει πολύ, λέγεται Beautiful Love. Και θέλω να σας πάω στα ενεργειακά, γιατί ξέρετε έρχεται χειμώνας τώρα και έχουμε ρεύματα, όλα αυτά, έξοδα. Μην ανησυχείτε καθόλου, σας έχω τη λύση. Καταστήματα Φωτάκης για ενεργειακές λύσεις για όλους. Ρεύμα, αέριο, τηλεφωνία και καινούργιο κατάστημα παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα, Ανθίμου Γαζή και Αθανασίου Διάκου γωνία. Απευθυνθείτε στους ειδικούς, δώστε λύσεις εύκολα και γρήγορα, γλιτώστε λεφτά από την τσέπη σας. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάντα καταπληκτικές κληρώσεις με την εταιρεία Φωτάκης. Έρχεται για άλλη μια φορά, μέχρι θέλω να σας πω τα Χριστούγεννα, καταπληκτικό νέο iPhone δώρο από την εταιρεία Φωτάκης μέσω του 95,7 Larissa DJ. Μου το υποσχέθηκε, το λέω και στον αέρα για να το έχω καταγεγραμμένο. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί στη Φιλιππούπολη που μας ακούν και ζωντανά. Cute Girl τώρα με το Moving to the Sun παίζει δυνατά στον DJ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Εδώ είμαστε. Με άλλες, με και πολλές επιτυχίες μέχρι και τις 2. Εντάξει, γίνεται λίγο χαμούλης εδώ. You will find me. Μέχρι και τις 2 τα καλύτερα παίζουν εδώ και στο dj.gr.

Αυτός είναι Γερμανός. Είπα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Paul Kalkbrenner, αν τον διαβάζω σωστά, από το Βερολίνο, κατευθείαν με αγάπη, ηλεκτρονική μουσική, DJ, αλλά κάνει και τα δικά του τραγούδια και το συγκεκριμένο είναι και πάρα πολύ υψηλά στο Shazam. Εδώ είμαστε, μόνο επιτυχίες μέχρι και τις 2. Η Φανή Γιαννιώτη, στη θέση της εσείς, αλήθεια. Πού είστε σήμερα, Πέμπτη, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο? Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι τελείωσε? Και πολλοί είναι αυτοί που μετράνε ακόμη, ξέρετε, 30 τόσο Αυγούστου. Αλλά φυσικά οι θάλασσες μας περιμένουν με λιγότερο κόσμο, πολύ καλές θερμοκρασίες και πολύ κοντά κυρίως από την πόλη για να τις απολαύσουμε και το Σαββατοκύριακο, που βλέπω ότι ο υδράργυρος θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε μαζί μου και αυτή την ώρα. Σας έχω νέα για το νέο iPhone 18. Σας έχω άλλες 2 νέες κυκλοφορίες, αλλά και throwback. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις στο Viber. Προς το παρόν, μας αρέσει πολύ αυτό από τα καινούργια. Μαριάν.

September Trap με το Runaways. Έπαιξε την κατάσταση στον DJ. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε, παρακαλώ, την ολοκένουργια εφαρμογή μας. Και μιλώντας για κινητά, να σας πω ότι η Apple έκανε το μεγάλο σχεδιαστικό άλμα στην ιστορία του iPhone, παρουσιάζοντας το πρώτο αναδιπλούμενο, παρακαλώ, smartphone της, το iPhone Duo. Όταν ανοίγει, διαθέτει οθόνη 7,6 ιντζών, ενώ υπάρχει και δεύτερη εξωτερική οθόνη 5,4 ιντζών. Για εσάς τους έτσι πολύ φαν αυτών των τηλεφώνων, η τιμή του βέβαια, εντάξει, ξεκινά από τα 1999 δολάρια, σχεδόν 2.000 ευρώ δηλαδή. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, το καινούριο είναι, οπότε το περιμέναμε λίγο. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία παρουσίασε τα iPhone 18 Pro και Pro.

Max με το νέο A20 chip, μεγαλύτερη αυτονομία και αναβαθμισμένες κάμερες, αλλά και τα νέα AirPods 5 και φυσικά το ρολόι της σειρά 12 αυτή τη φορά.

I just want to be yours. Τι ωραίο throwback. Junior Jack Robert Smith με το Da Hype κυκλοφόρησε το 2003. Και φυσικά το ακούσατε στον DJ, εκεί όπου παίζουν τα καλύτερα. Τα καλύτερα παίζουν και στις σελίδες μας στα social. Βρείτε μας και κάντε μας follow παρακαλώ, Larissa Radio DJ στο Instagram. Εκεί τρέχει και το post σε συνεργασία με τα Village Cinemas για να κερδίζετε κάθε Παρασκευή 5 διπλές προσκλήσεις και να απολαμβάνετε την ταινία της επιλογής σας στη μεγάλη οθόνη. Τελευταίο ημίωρο σας έχω και λίγα νέα για σινεμά. Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στη σελίδα μας εκεί στο Instagram και καλή επιτυχία κάθε εβδομάδα 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε σινεμά. Πάμε έτσι σε τέτοιο ρυθμό συνεχίζουμε, γιατί είναι προ-Παρασκευή, γιατί έχει ήλιο έξω, γιατί αύριο ξεκινάνε τα σχολεία και για όλα αυτά. Τόκα, τόκα.

0: μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε επιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410. 28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

0: Εδώ είμαστε στο μήνα των σχολείων, στο μήνα της ανανέωσης, δεν ξέρω, των νέων στόχων. Σεπτέμβριος ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Ενώ θέλω να σας πω ότι είναι και ο μήνας του παζαριού. Λεωνίδα, θα πάμε στο παζάρι φέτος με τα μικρόφωνα?
1: Όπως πέρσι είχε γίνει viral το βιντεάκι μας, έτσι και φέτος θα βγούμε με τα μικρόφωνα και θα έχουμε άλλα διλήμματα τύπου.
0: Πέρσι τι διλήμματα είχαμε?
1: Πέρσι είχαμε σόβρακο ή χαλβάς.
0: Φέτος είναι δύσκολο να βρούμε άλλο δίλημα. Κοίτα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δίλημα του παζαριού αυτό.
1: Συμφωνώ, αλλά πάρα πολλές γυναίκες πάνε συνήθως και κοιτάνε ή χαλί να πάρουν για το σπίτι, ή κουρτίνες φθηνές για το παράθυρο.
0: Ριχτάρια επίσης.
1: Πολύ συμφωνώ.
0: Θα έχουμε αυτό φέτος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: θα μας βρείτε εκεί.
0: DJ.gr, μας ακούτε live. Μόλις ανέβασα και θέμα πολύ ωραίο, Λεωνίδας, εδώ το διάβαζα. Samsung κατά Apple, μας αντιγράψατε. Τρόλερε ασταμάτητα το iPhone Duo, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, όπως σας έλεγα. Μάλιστα. Taylor Swift. Πάμε να το κουνήσουμε λίγο. Late. Shake it off. Nothing.

Swedish House Mafia, Licky Lee. Καμιά φορά happiness is so sad. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, είναι πανέξυπνος. Ακόμη περισσότερο το τραγούδι. Φυσικά το ακούσατε στον DJ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στα νέα της ημέρας. Αγνώριστος ο Tom Cruise στο τελικό τρέιλερ του Digger. Στην ταινία ο ηθοποιός υποδίεται τον Digger Rockwell, έναν ισχυρό μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας. Εντάξει παιδιά, τον έχουν γεράσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω Tom Cruise έτσι. Μπείτε να γκουγκλάρετε να δείτε τι εννοώ. Ο Billy Joel πάλι αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή του με σπάνια πάθηση. Η Jennifer Lawrence άνοιξε επίσημο λογαριασμό στο Instagram μετά από μία δεκαετία. Ενώ η Sharon Stone έκανε και πάλι έτσι πολύ βαριές δηλώσεις. Είπε ότι απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό. Έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που μοιάζομαι. Εντάξει, νομίζω ότι η Sharon Stone μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις. Αυτό είναι Fresh New. Διαφορετικό και μου αρέσει πολύ, για ακούστε το.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
9: What's up? It's your boy David Guetta.
10: Hey, it's Ava Max.
11: It's Calvin Harris.
12: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
13: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

They put a spell on you because your mind διασκευάζει κομματάρα ο Brian Ferry, που νομίζω ότι ξέρει να δίνει έτσι μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα στη μουσική. Ήταν throwback για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου και φυσικά φτάσαμε στο τέρμα στις 2 και κάτι. Γιάννης Τουμπάνος, η Φανή Γιαννιώτη αύριο Παρασκευάρα μαζί σας στις 12. Εσείς μην ξεχνάτε, ακούτε το πρόγραμμά μας στο dj.gr. Και πρωτού φύγω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στη Λίλια που έστειλε πρώτη φορά στο Viber και την αγαπήσαμε με αυτά που μας γράφει. Το τελευταίο αφιερωμένο σε σένα. Σόμπρ φυσικά. Καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε σήμερα 5η.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του ΙΤ. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του ΙΤ. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
5: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννη Τουμπάνο στο μικρόφωνο στο 95,7. Λάρισα DJ, 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στην Μινοδόρα αλλά και την Μητροδόρα που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλιά σας. Θα μιλήσουμε για τα κλάματα της Σελίνα Γκόμες, τα καρφιά της Britney Spears αλλά και τα νέα βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Σελίνα Γκόμες αποκάλυψε μια τεράστια ανασφάλειά της αμέσως μετά τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο. Η Λαμπερή Σταρ παραδέχτηκε πως παρότι παντρεύτηκε μπροστά σε διάσημους καλεσμένους όπως η Taylor Swift και ο Ed Sheeran, ξέσπασε αμέσως σε ανεξέλεγκτα κλάματα. Ο λόγος ήταν ο παράλογος φόβος της ότι θα πεθάνει την επόμενη μέρα επισκιάζοντας την ευτυχία της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: 95,7 Radio DJ.

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. All your favorites in one place.

Η Britney Spears περνάει ξανά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει δημόσια τον πρώην σύζυγό της, τον Kevin Federline, δηλώνοντας πως την μισεί με μια μακροσκελή ανάρτησή της pop star, τον κατηγορεί ευθέως πως γράφει ψέματα στο νέο του βιβλίο για να βγάλει χρήματα. Μάλιστα, αποκαλύπτει πως ο ίδιος είχε τεράστια προβλήματα διαχείρισης θυμού που την τρόμαζαν ειλικρινά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει απολύτως νόμιμα στην μουσική βιομηχανία. Η κορυφαία πλατφόρμα Suno κυκλοφόρησε τα νέα της μοντέλα AI, τα οποία εκπαιδεύτηκαν πλήρως πάνω στον τεράστιο κατάλογο της Warner Music Group. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία συνεργάζεται άμεσα με την πλατφόρμα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επαναστατικές εμπειρίες για τους καλλιτέχνες αλλά και τους θαυμαστές. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Μαμάκας.
6: Φαγητό της μαμάς.
7: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
6: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
7: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
6: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
7: Και με delivery στο 24 10 25 91 90 ή στο WhatsApp 69 83 64 14 39.
6: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
8: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στο 95,7. DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Ένα ακόμα καλοκαιρινό, θα πω εγώ, μεσημέρι στους 33. Άλλωστε η θερμοκρασία. Στην δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για την Jennifer Lopez, τον θρίαβο του Sam Fender, αλλά και τον ντοκιμαντέρ του Jay-Z. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Ο Σαμ Φέντερ ζει το απόλυτο όνειρο κερδίζοντας το φετινό πολυπόθητο βρετανικό βραβείο Mercury για το άλμπουμ του People Watching. Ο ταλαντούχος μουσικός επικράτησε απέναντι σε σπουδαία ονόματα και παρέλαβε το μεγάλο βραβείο μέσα στην ίδια του τη γενέτειρα. Φανερά σοκαρισμένος και κλαίγοντας από συγκίνηση, αφιέρωσε την σημαντική αυτή νίκη στην εκλειπούσα μέντορά του, την αγαπημένη του Άννη. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετεργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one place.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια πολύ τρυφερή εξομολόγηση για τα παιδιά της, τονίζοντας πως άλλαξε τον τρόπο που τα μεγαλώνει. Η Superstar αποκάλυψε πως τα 17χρονα δίδυμα της παραπονέθηκαν έντονα επειδή δούλευε ασταμάτητα και έλειπε συνεχώς η σκληρή αυτή. Αλλά η ειλικρινή συζήτηση την έκανε να αναθεωρήσει, βάζοντας πλέον την οικογένειά της και την παρουσία της πάνω απ' όλα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι πέμπτη σήμερα, είναι 10η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη και φυσικά εμείς είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τα λέμε και σήμερα μέχρι και τις 6. Είμαι στην παρέα σου για τα επόμενα 120 λεπτά. 33 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Λάρισας. Είναι αρκετά ζεστό το σκηνικό του καιρού. Όχι αποπνικτικό, αλλά θα θέλαμε να δροσίσει λίγο ακόμη, ε. Δυναμώστε τώρα την ένταση. Σε λίγο ακούμε Dominic Fike, The Weeknd, Playman.

είναι το Tulum. Συνεργασία από Playman και Ελένη Φουρέιρα στο DJ Vinixo της Πέμπτης. Εσύ τώρα έχεις κατεβάσει το νέο μας ανανεωμένο application. Κατέβασε το τώρα, θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Όποια αν πας βόλτα, ο DJ είναι μαζί σου, όπου δεν χάνεις λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και όσο κατεβάζεις το application, δεν θα αργήσει πολύ να κατέβει, αλλά έχεις αυτό το λίγο χρόνο που χρειάζεται. Να μπει στο Instagram, να δηλώσει συμμετοχή και στο Super Giveaway. Αύριο έχουμε την κλήρωση. Είναι σε συνεργασία με το Laser Salon και σου δίνουμε όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 15 διαφορετικά δώρα. Περισσότερα στο dj.gr. Και φυσικά επικοινωνούμε παντού μαζί, σε όλα τα social, αλλά και στο Viber στο 698-957-957. Σας περιμένω και σήμερα στην παρέα μου. Hey, this is Armin Van Buren and you're listening to...

Αγαπημένα ο Άιραν στο DJ Vinixo της Πέμπτης. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1966 το 7ο άλμπουμ των Beatles με τον τίτλο Revolver βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του Billboard. Θα παραμείνει σε εκείνη την κορυφή για 6 εβδομάδες. Το 1994 σαν σήμερα οι R.E.M. φτάνουν στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι What's the Frequency, Kennethy. Ενώ το 2021 σαν σήμερα οι ABBA επιστρέφουν στο Top 10 των βρετανικών singles chart για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια με το Don't Shut Me Down. Πάμε τώρα για throwback κομμάτι. Συγκεκριμένα πάμε πίσω στο 2009. Ακούμε επιτυχία από το album Stereo Love των Edward Maya. Είναι το Stereo Love και παίζει στον DJ.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα, ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Adam Port και Be The One. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ και τώρα η επερχόμενη υπερπαραγωγή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel Avengers Doomsday, την περιμένετε, έρχεται. Ωστόσο, αυτή η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπολήσεις εισιτηρίων στην αμερικανική αγορά, όλα αυτά λίγους μήνες πριν από την επίσημη πρεμιέρα της που είναι στις 18 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα τώρα με την Disney, πάνω από το 70% των προπολήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision, επιβεβαιώνοντας κάπως έτσι τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ. Πίσω στα δικά μας τώρα. Αυτός είναι ο Jason Derulo.

και is mine και Papa Ute. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Ο Harry Styles τώρα ανακοίνωσε επίσημα μια σαρωτική επέκταση της παγκόσμιας περιοδίας του Together Together, η οποία σαρώνει. Έρχεται επέκταση για το 2027 και ο καλλιτέχνης προσθέτει άλλες 25 νέες συναυλίες σε στάδια της Βόρειας Αμερικής αλλά και της Ευρώπης.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Topic και The Night στο DJ Evening Show της Πέμπτης. Τώρα η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά. Αυτές τις μέρες, όπου και αν βρεθείς, οποιαδήποτε παρέα και να βρεθείς στην οποία υπάρχει ένα παιδί, ο νούμερο ένα προβληματισμός των γονιών είναι πού θα πάνε το παιδί αγγλικά, αν έχουμε κάποιον να τους προτείνουμε, αν έχουμε κάποιον να τους συστήσουμε. Σας έχω εγώ την καλύτερη λύση. Αν φέτος θέλετε το παιδί σας να μάθει μια ξένη γλώσσα, αλλά και να αποκτήσει πραγματικά εφόδια για το μέλλον, κρατήστε αυτό. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ιωάννα Μάτσακα και Όλγα Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια η γνώση συναντά τα soft skills. Και από φέτος το κέντρο είναι και επιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών στην ανάπτυξη soft skills. Επίλεξε τους για την αξία. Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, Ιωάννα Μάτσακα και Όλγα Παπαθανασίου, θα το βρείτε στην περιοχή του ΑΤΑ, στην οδό Αυξεντίο 77 στη Λάρισα. Τηλεφωνήστε στο 2410-281-326 για να μάθετε περισσότερα. Χάντριξ τώρα και Golden στο Break των 5.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε επιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Ακούμε μόνο επιτυχίες για τη Larissa. Είναι απόγευμα Πέμπτη σήμερα, είναι 10 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Έρχονται σε λίγο Zerbe, Playmen, Madonna σε συνεργασία με Martin Garrix. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Sombre.

Move like this.

Εμείς τώρα πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε την Dolly Parton με το 9 to 5. Νούμερο 4 στο βρετανικό τσάρτ για Stella Lefty με το Boston. Στη θέση νούμερο 3 Hugel, Ultra Nate και Moving to the Sun. Νούμερο 2 και ανεβαίνει από ό,τι φαίνεται κι άλλο η Ένα Σπύρο με το Great Expectation για ακόμη μια εβδομάδα στην κορυφαία θέση της Μεγάλης Βρετανίας είναι η Ella Langley με το Chosen Texas. Πίσω στα δικά μας τώρα με Milk, Sugar και I Need Your Loving που παίζει στον DJ.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
3: Λάρισα DJ.
5: Hey, this is Selena Gomez.
6: Hi, this is Harry Styles.
7: Hey guys, this is Ariana Grande.
8: Hey, what's up, it's Coi Leray.
9: Hello, I'm Luis Capaldi.
10: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες
11: όλη την ημέρα.
10: Για τη Λάρισα.

The Second Voice και Let Me Be στον DJ. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε την κλήρωση για το Super Giveaway σε συνεργασία με το Laser Salon. 15 νικητές διεκδικείτε να κερδίσετε super δώρα για να ανανεωθείτε για αυτή τη νέα σεζόν, για το φθινόπωρο το οποίο έρχεται μπροστά μας. Μπείτε τώρα στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, βρείτε το πόσο διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όρη χρήση στο dj.gr και μην ξεχνάτε ότι στο Laser Salon θα βρείτε επιπλέον 30% σε όλα τα πακέτα Laser αλλά και στις θεραπείες προσώπου για να επιστρέψετε.

Εδώ στο 95 κομμάτια Λάρισα DJ. Και τώρα η Λάρισα ανάβει τη φλόγα της προσφοράς την επόμενη Παρασκευή. Αυτό, μια συμβολική διαδρομή αφιερωμένη στην αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας και στη δύναμη της προσφοράς ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή. Η λαμπαδιδρομή αυτή θα γίνει στη Λάρισα. Όλο αυτό στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Να, μια όμορφη δράση την οποία μπορούμε να πάμε να περάσουμε υπέροχα όλοι μας και να ψυχαγωγηθούμε και παράλληλα να προσφέρουμε και ένα μεγάλο και σοβαρό μήνυμα. Μαχμούτ Ορχάν τώρα, είναι το 3, το ακούς στον DJ.

Love Alive, εδώ στο 95,7 μετά Λάρισα DJ. Τώρα να σας πω στις Spice Girls ενηγματικό κάλεσμα στους θαυμαστές πυροδοτή σενάρια για ενδεχόμενη επιστροφή τους, καθώς το συγκρότημα δημοσίευσε μια αγγελία που απευθύνεται σε θαυμαστές με ικανότητες στο τραγούδι και το χορό, χωρίς ωστόσο να εξηγεί τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τι θα δούμε στο μέλλον από τις Spice Girls και αν πραγματικά ετοιμάζουν κάτι. Εσείς φυσικά μένετε εδώ, γιατί ετοιμάζεται η εκπομπή της Φωτεινής Δάσκιου. Έρχεται στο 95,7 Λάρισα DJ για την επόμενη ώρα, 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Από εμένα, καλό απόγευμα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: 24/7, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Φωτεινή Δάσο πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7, πάντα στο 95,7 DJ. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε!

0: Σούπερ ατμοσφαιρικό. Ήταν το Einar Bloom. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Να πω και χρόνια πολλά εδώ στον Κλίμη και στην Κλιμεντίνη που γιορτάζουν σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά πραγματικά η αίσθηση είναι για 36-37 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον. Δεν ξέρω εσείς πού μπορεί να βρίσκεστε. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957 να μεγαλώνει πάντα η παρέα μας. Έρχεται για τη συνέχεια Lola Young και Messi. Δυναμώστε. Radio
1: DJ 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.

ήταν το Forever Till The End. Και έπαιξε στον DJ. Και εννοείται στο Instagram δεν σταματούν οι διαγωνισμοί να τρέχουν. Ο 95,7 Λάρισα DJ και το Laser Salon σας κάνουν άλλη μια φορά τι άλλο δώρα. 15 νικητές διεκδικούν σούπερ δώρα για να ανανεωθούν και να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο. 5 συνεδρίες λέιζερ για τις μασχάλες, 5 συνεδρίες λέιζερ για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου, 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση. Για να τα κάνετε δικά σας λοιπόν, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Good luck! Ends of Desire για τη συνέχεια. Δυναμώστε!

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Lalou Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

DJ Throwback. Για σήμερα Πέμπτη, Mark Angelo Messiah, Far From Everything. Πήγαμε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Ξεκινά από το τέλος προς την αρχή, όπως και κάθε μέρα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται ο Κριός. Ευνοούνται δουλειές, αποφάσεις και οικογενειακά θέματα για σένα σήμερα. Στο νούμερο 3, εντάξει, καρκίνη. Πολύ καλή μέρα για επιτυχίες στα επαγγελματικά. Αναγνώριση και οικονομική βελτίωση. Μια χαρά μου ακούγονται αυτά για μένα. Στο νούμερο 2, Ζυγός. Δεν έχω και τον Λεωνίδα εδώ να τσιρίζει και να ουρλιάζει. Η σημερινή αλλαγή του Ερμή στον Ζυγό βοηθά επικοινωνίες, συμφωνίες και σχέσεις. Και στο νούμερο 1, Εγώ καιρός. Ευκαιρίες μέσα από επαφές και συνεργασίες με πιθανότητα για επαγγελματικό όφελος ή επιπλέον εισόδημα. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια?

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Έβεξε στον DJ. Και εμείς κάπου εδώ θα πούμε αντίο. Παραδίδος κοιτάει Λονίδα Πέπλη που είναι έτοιμος να κλάψει που φεύγω.
1: Ναι, κηδεία!
0: Κηδεία έχουμε, εντάξει, πω, χτυπάω και εδώ πέρα. Ωραία, εμείς αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα στις 6 θα είμαστε εδώ, πάντα στον DJ.
1: Πότε έφτασε Παρασκευή.
0: Ορίστε.
1: Πότε έφτασε Παρασκευή.
0: Έφτασε. Τώρα ναι. Έχουμε προ-Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Θα τα πεις εσύ μετά. Έρχεται Λονίδας Πέπλης 7 με 9. Συντονιστείτε. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Radio DJ.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 69-88-957-957 σε όλα τα social media. Γιατί τώρα ξεκινάει το νούμερο 1 απογευματινό show της πόλης. Ξεκινάμε με throwback, Rihanna και Only Girl. Και τα ακούς στον DJ 957.

αυτό το τραγούδι με ανατριχιάζει κάθε φορά που το ακούω. Olivia Dean Rennie είναι εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 69 88 9 57 9 57.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Say My Name, David Guetta, BB Rex, J Balvin. Και η κίνηση στο κέντρο της Λάρισας είναι σοκ, γιατί γίνεται πανικός αυτή τη στιγμή σε Κύπρο, όπως επίσης σε Ηρών Πολυτεχνείου. Εκεί συνήθως που γίνονται τα έργα αυτή τη στιγμή βλέπω κίνηση. 23 Οκτωβρίου, οδό Βόλου, όπως την επίσης στη Φαρσάλων. Περιφερική οδό Λάρισας, εκεί στο κόμβο της ΔΕΙΑΛ. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, ενώ πιο πριν που μπήκα για να το δω γινόταν πανικούλης Γρηγορίου Λαμπράκη, κλασικά εικονογραφημένα, καθώς και στη Γεωργιάδου. Συνεχίζουμε δυναμικά με τις επιτυχίες DJ.

0: Hugel Topicara, Sky, Adore You Stone, DJ. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκαν τα νέα iPhone έτσι 18, 18 Pro Max, 18 και τα συναφίδια.
1: Είδα κάτι φωτογραφίες.
0: Είναι καταπληκτικά τηλέφωνα, έχω να σου πω. Δεν άλλαξε καθόλου το design από το περσινό iPhone 17. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία όμως, Φωτεινή.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθαν τα καινούρια, ανανεωμένα, με τον ίδιο σχεδιασμό και σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Εμένα κάτι μου θυμίζει το ένα, αλλά εντάξει. Ας μην το
0: τον κακό στον καιρό έχω να σου πω.
1: Ας μην το πω.
0: Ωραία, θέλω να σου πω επίσης ότι το μόνο που άλλαξε στα καινούρια iPhone είναι οι τιμές. Να σου πω ότι το νέο iPhone 18 με 256 χώρο μνήμη μέσα, με λίγα λόγια, κυμαίνεται στα
1: 669 ευρώ.
0: Πάνω το πάρω κι εγώ, έχεις δίκιο. Να πούμε ότι με 512 GB μνήμη μέσα έχει γύρω στο 2000. Με ένα τεραμπάιτ 2.449.
1: Έχεις και άλλη λυπητερή.
0: Και έχω και με 2 τεραμπάιτ χώρο, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αγγίζει τις 3.229.
1: Τίποτα,
0: ολόκληρα ευρώ.
1: Βγάζω ακουστικά και φεύγω πάνω.
0: Βάζω το 30φυλλο, ήθελα να πω, το 30. Γιατί λέει 229 στο τέλος, γιατί δεν το κάνω 230.
1: Είναι marketing αυτά, Λεωνίδα, πρέπει να τα μαθαίνεις.
0: Ναι, για να μην φάνει πολύ
1: έτσι,
0: τιμή, κατάλαβες. Ακρίβηναν κατά πολύ, λέει εδώ συγκεκριμένα. Ανέβηκε η νέα έκδοση κατά 680 ευρώ.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε μέτρια επίπεδα και τη θερμοκρασία στους...
2: Κουπανάς όλα και δεν θα τα πάμε καλά.
1: Άκου, άκου να δεις. Καλά, εδώ έρχονται, βάζουν playlist, μου χαλάνε όλη την playlist και έρχονται μετά να μου πούνε να την πούν και από πάνω. Κοίτα, άκου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα έχουμε τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 και έρχεται Tiesto με το All Right. Παίζει στον DJ για εσάς. Όλα τα social media στα χεράκια σας, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όλα ενεργά.

0: Rock and Bone Man με το Human εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν. Ποιον έχω στο μικρόφωνο 2, δεν το πιστεύω.
1: Ποιον
0: φαίνεται,
1: έχεις, ρε φίλε.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που σε έχω απέναντί μου και είμαστε live στο ραδιόφωνο, επιτέλους σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά που κάνουμε μαζί εκπομπή, ναι. Μια εκφώνηση. Έχω πάνω πλόσκα. Ναι! Ναι.
1: Λοιπόν, Άρτια, δεχτείς από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει πλέον αυτό το στερεότυπο ότι έχει ζέστη Λάρισα.
0: Δεν
1: ισχύει. Στη Θεσσαλονίκη έχει 5 βαθμούς παραπάνω σίγουρα.
0: Στα έλεγα εγώ και δεν ακούγατε.
1: Οπότε υπερβολές, παιδιά, μια χαρά είναι η Λάρισα. Φοβερή.
0: Φοβερή. Τέλεια. Λοιπόν, ο Πάνος, να πω ότι έχουμε ξεκινήσει από ιντερνετικό ραδιόφωνο πριν πόσα χρόνια. Καμιά εξαετία.
1: Το 21, ναι, έχει μια πενταετία
0: εκεί
1: γεμάτη.
0: Εκεί κοντά στο COVID, αν δεν κάνω λάθος. Πριν COVID.
1: Όντως, ναι.
0: Πραγματικά, πόσα χρόνια έχουν περάσει, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πανικός, γίνεται χαμός και επειδή το έχουμε έθιμο εμείς εδώ, κάθε φορά που βγαίνουμε με τον Πάνο λέμε τον καιρό. Λοιπόν, 30 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Λάρισας, ενώ για τη Θεσσαλονίκη θα σας πω ευθύς αμέσως, γιατί δεν τον κούκλαρα.
1: 32.
0: Λες να έχει τόσο. Όλα στον αέρα, παιδάκια.
1: Πριν δύο ώρες σίγουρα έχει 31.
0: Έχει 31. Ναι. Θα σου πω ευθύς αμέσως, αυτή τη στιγμή έχει 32. Έπεσες έξω.
1: Εντάξει, 32, δεν σούπα.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. 37 αύριο η μέγιστη στη Λάρισα. Επίσης στους 38 επίσης η μέγιστη. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στους 35 με προχοπτώσεις. Γλίτσα, πώς τα λέγαμε στο ιντερνετικό.
1: Γλίτσα, ε.
0: Ναι. Ό,τι είναι τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Πάνος Πλόσκας, 1055 Rock στην Θεσσαλονίκη.
1: Λεωνίδας Πέπλης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Calvin Harris, Rock and Bone Man ξανά. Lovers είναι Past Life. Στα αγαπημένα σου ραδιόφωνο, επιστρέφω σε λίγο.

September Trap Runaway στον DJ 95,7 σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Μα πραγματικά τι ατμοσφαιρική κομματάρα είναι αυτή. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν, και θα σας πάω εγώ και στον διαγωνισμό, γιατί οι διακοπές μπορεί να τελειώσαν, όμως η ανανέωση μόλις ξεκινάει. 95,7 Λάρισα DJ και το Laser Salon επιστρέφουν με ένα super διαγωνισμό που θα χαρίσει μοναδικές θεραπείες. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 95,7 Λάρισα DJ, ακολουθείς τα απλά βήματα του διαγωνισμού και κερδίζεις 15 νικητές. Διεκδικούν super δώρα για να ανανεωθούν και να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο. Μπαίνεις στο dj.gr, ενεργοποιείς τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις για νέους διαγωνισμούς τις ειδοποιήσεις και γενικότερα www.dj.gr. Εκεί παίζουν όλα. Future Islands, King of Sweden παίζει τώρα. Πω πω, άλλο ένα τραγούδι που πραγματικά σοκ.

0: μα πραγματικά την κομματάρα Here in my arms των DJ 95,7. Λοιπόν, mm-hmm. Η Φωτεινή εδώ είναι και ο Πάνος ακριβώς πίσω της.
1: Έλα πάνω μαζί μου.
0: Λοιπόν, έχει έρευνα.
1: Έχω.
0: Τι είναι, ποιος ήρθε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε, μιας και σας συνάντησα τώρα εδώ και δύο άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι είναι οι πιο απολαυστικοί ήχοι στον κόσμο, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα.
0: Αυτή, αυτός είναι.
1: Θέλω να μου βρείτε 3-4 το λιγότερο.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω σίγουρα για αρχή, θεωρώ ότι το νεράκι έτσι της θάλασσας.
1: Το νεράκι. Ωραία, έπεσες μέσα.
0: Ναι, χαλαρωτικό.
1: Κύματα του ωκεανού. Ναι, θα το πιάσω σωστό. Προχωράμε.
2: Θα δώσω σίγουρα τη ρόπιτα, έτσι τραγανή, που μόλις έχει βγει από το φούρνο, 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε.
1: Παιδιά, δεν είναι μέσα, αλλά πραγματικά.
2: Το φύλλο, έτσι, το κράτσε.
0: Εγώ το κράτησε λίγο ελαφρώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος το άρθρο που βρήκες.
1: Μια χαρά, σωστό είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά θα βάλουμε και την τυρόπιτα μέσα, γιατί μου άρεσε.
0: Ωραία. Για βοήθησε μας, δώσε μας λίγο.
1: Λοιπόν, θα σας δώσω ένα χιν τώρα. Mm-hmm. Ο ήχος που κάνει ένα ζωάκι.
2: Ζωάκι.
0: Τα πουλάκια.
2: Τσιού! Ο ελέφαντας.
1: Όχι.
2: Σίγουρα όχι.
0: Όχι. Τι.
1: Γνωστό ζωάκι, ρε παιδιά, ο ελέφαντας δεν
0: σκύλος.
1: Είναι.
0: Σκύλος.
2: Ναι, γατούλα.
1: Γατούλα. Μπράβο. Μάλιστα. Τι κάνει η γατούλα.
0: Τι
1: κάνει, ρε παιδιά. Κάνει ένα ήχο η γατούλα. Χαλαρωτικό. Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Το γουργούρισμα της γάτας.
0: Ωραία. Για πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί
1: ωραία.
0: Θα μας κλείσουν.
1: Και άλλο ένα θέλω μου βρείτε. Στα γρήγορα.
0: Άλλο ένα.
1: Ένα ποτό που πίνουμε συχνά.
0: Ποτό.
1: Και κάνει έναν ήχο.
0: Που κάνω εγώ κάθε μέρα στο πρωί. Εδώ
1: αυτό. Αυτό.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Τέλεια. Αυτή ήταν η top.
1: Αυτή ήταν η έρευνα.
0: Εντάξει. Συγχαρητήρια. Τι κερδίζω.
1: Τίποτα.
2: Την αγάπη μας.

Εδώ είμαστε 5η 10 Σεπτεμβρίου. BB Rexa One Day στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Κάπως έτσι, κάπου το φτάσαμε στο δικό μας φινάλε. Και για σήμερα μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Από τις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιο και εμείς εδώ 7 με 9 καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εμείς κλείνουμε τώρα με Temper City. Χειροκροτά τον εαυτό σου, ρε θηρίο. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Πάμε λίγο! Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλό βραδάκι, καλές βόλτες σήμερα στο κέντρο της Λάρισσας. Φιλιά!

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
5: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
4: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
5: Για τη δυσινή τη φανέλα.
4: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
5: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
4: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
5: Πάρε θέση.
6: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμωτρία, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
10: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
10: Τηλέφωνο 2410 286 008.

Κάθε Παρασκευή στις 9 ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7. Here come the up.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: a radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.